0: Άλλοτε έτο,
1: αδεκο στάσιον νούμερο 1,
2: ηφε Σίσιλ Μπρίε.
3: Paradise FM, nous tout le temps là.
4: Yo Muga!

20 ετών φτάσουν νούμερο 1 η Φεσίσιλ Μπουγή Paradise FM nous tout le temps là.

0: Paras FM, του αρχίζω και μου κοιτάμε. Σακ που γάμια να σου μου τη αλάβει. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.

Λέω το έτο, αλλά θα φτάσουν νούμερο 1. Η θέση σε μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.